ζώα. Μόνο κόφι κρεμμύλι. Δεος είκοσι μόι σλάγκερεκερ. Το κοράδι ουεγιάτσο.